Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR 103,3.
1: Follow us on Facebook, Twitter, London Greek Radio and Instagram. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuvenda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σε έχω αγκαλιά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Sport.gr 103,3.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γιατί το δάκρυ λες αυτούς που δεν δακρύζουνε? Γιατί το δάκρυ έχει στερέψει που σαν φαντάσματα γυρίζουνε και πάνε στα σπίτια τους στις 6 να κλαις εμένα

Η μάνα έμφριο νερόν και σωποτήρ και μπέν. Η μάνα να μην είναι, η μάνα να μην είναι.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ LGR London Greek Radio στους 103 και 3 στα FM. Σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου. Good morning from the LGR family. Good morning to Parikia. Today is Thursday, 27th of August. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα. Και αλλάξει. Τι γίνεται σήμερα το πρωί, πολύ σύννεφο, βαριές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Για το απόγευμα ο καιρός καθαρίζει, έρχεται ήλιος και ίσως μία-δύο πόρες. Η θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 23 βαθμούς. Και τι γίνεται απόψε, η νύχτα νέο κύμα βροχής έρχεται από τα νότια. Σημερώματα ο ουρανός ανοίγει και γίνεται πιο καθαρός. Quick weather check, highs of 23 in London starting as... If you're out already, or are you kind of taking a little cheeky look outside the window? Today it's early morning, all about the rain. Unfortunately, or from if you like a little bit of rain, showers. The drizzle start to London, highs of 23.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ London το LGA, London Greek Radio στους 103.3 στα FM. Good morning to wherever you may be again. Now we're into the second hour of mess up din εκπομπή μας. Breakfast a la ελληνικά. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από Αντώνης Ρέμος.

Ακούμε έτσι ωραία τραγούδια να ξεκινήσουμε την ημέρα μας μαζί. Είμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα. Ραδιοφωνική παρέα του LGR. LGR Family Breakfast, αλλά ελληνικά. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από Γιάννης Πάριος και Στέλλα Καλή. Ο κόσμος να χαθεί. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές, σε όλη την παροικία μας. Κάντε μας follow Instagram, στο Instagram, TikTok και Facebook. London Greek Radio.

Ο Μιχάλης Σατζιάννης με τη νέα του καλοκαιρινή επιτυχία. Όλα μαϊκά, radio edit, LGR radio edit, πολύ ωραία. Και για τον καιρό μας, να δούμε τι γίνεται σήμερα το πρωί. Πολύ σύννεφο, βαριές βροχές και επιφανές καταιγίδες. Και για το απόγευμα ο καιρός καθαρίζει, έρχεται ήλιος και ίσως μία-δύο πόρες. Όσο για την θερμοκρασία, φτάνει μέχρι τους 23 βαθμούς. Γίνεται απόψε νύχτα νέο κύμα βροχής. Βροχής έρχεται από τα νότια. Και για τα ξημερώματα, ο ουρανός ανοίγει και γίνεται πιο καθαρός.

Ο Σικάριο και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Η κούκλα του Σικάριο. Λοιπόν, έχουμε και μια τσία σύντομη ανακοίνωση εδώ, μουσικά νέα, τι γίνεται στην παροικία μας. What's on, what to look forward to in our community next weeks and months. Λοιπόν, ακούστε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για μόνο μία βραδιά, ναι, για μόνο μία βραδιά στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Χάσετε ένα φανταστικό show, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης στο LGR. One and only Κωνσταντίνος Αργυρός returns to London to the Iconic Royal Albert Hall October 22nd. What promises to be an immersive, spectacular set. And the official radio partner for this event is LGR, London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: λόγος ποιος μετράει.
1: Καλημέρα παρικία, καλημέρα Λονδίνο, εδώ Ελφτια. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, London Greek Radio, στους 103 και 3 στα FM. Λοιπόν, ακούστε αυτό, σαν σήμερα το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Ναι, μάλιστα, πρόκειται για 7 ναυτικούς που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Και όπως φαίνεται από τότε ξεκίνησε και η διασπορά, η μεγάλη ομογένεια να φτάσει στην Αυστραλία, σιγά σιγά δηλαδή.
2: Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις.
1: Ας πάρουμε από την αρχή, Απόν και Μαριό, 1-1 και το ρεμπέτικο.

0: What exclusive behind-the-scenes action? Catch us on Instagram stories.
1: London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: Sport for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall. Konstantinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show. On Thursday, 22nd of October, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ο Δημήτρης Κόκοτας σε ένα το πιο όμορφο το τραγούδι, ωραίτερα τραγούδια που έχουν βγει από τον Κόκοτα και το Πορσελάνι. Τον Δημήτρη Κόκοτα που τον χάσαμε πριν δύο μέρες κιόλας. Ένα μικρό, έτσι, μικρό μουσικό αφιέρωμα στον λαϊκό τραγουδιστή. Just a couple of days ago, we lost the legendary modern singer Dimitris Kokotas at just the age of 57. After a two-year battle with his health, of course, we remember him here on LGR, sprinkling a few of his hits the last couple of days. LGR playing, of course, the classics and the new songs, mixing things up for you live from our studios in North London.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Εδώ Ελτία στους 103.3. Ακούμε έτσι τα πιο όμορφα τραγούδια, τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Και τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα το πρωί? Πολύ σύννεφο, βαριές δροχές και επιφανές καταιγίδες. Και όσο για το απόγευμα, ο καιρός καθαρίζει, έρχεται ήλιος, ίσως μία-δύο πόρες. Όσο για την θερμοκρασία, φτάνει μέχρι τους 23 βαθμούς. Αρκετά ζεστό, ναι. Και τι γίνεται απόψη νύχτα? Νέο κύμα βροχής έρχεται από τα νότια. Σημερώματα ο ουρανός ανοίγει και γίνεται πιο καθαρός. Continue to be a bit drizzle, rain in London. Rainy starts. Unusual to see rain in London, to be honest, such a long time. And to be honest, I think it's a bit of a relief. Relief να έχουμε και λίγο βροχούλες. Γιατί όχι, why not a bit of rain? And currently it be at highs of 24 in North London. Things, as I said, should be clearing up later in the afternoon.

0: Μάλλον φεύγει σιγά σιγά και ο Αυγουστός, φεύγει σιγά σιγά και το καλοκαίρι μας. Και καιρός, όπως όταν βλέπουμε έξω από το παράθυρο έτσι οι βροχές, σίγουρα το καλοκαίρι φεύγει σιγά σιγά. Λοιπόν, τα επόμενα μας τραγούδια, όλα τα τραγούδια μας όπως πάντα είναι αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές, στα φιλαράκια μας, στη μεγάλη μεγάλη παρέα του LGR. Καλημέρα και στον κύριο Ηλία, να είσαι καλά Ηλία μου. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα σου και για τα ωραία σου λόγια. Και στην κυρία που μόλις μας πήρε τηλέφωνο και τραγούδισε. Ναι, ναι.
1: Την καρδιά σου που χτυπάει με.
0: Και σώσω. Good morning from breakfast, αλλά ελληνικά. Και το LGR family. Good morning.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Αυτά από μένα για τώρα. Έρχεται αμέσως μετά η Βασούλα Χριστοδούλου με την εκπομπή Amid Mornings on LGR. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό στον LGR και πάρτε μας παντού μαζί σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Για πολλά καλή συνέχεια και πάμε!

Μαργαρίτα, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής είναι η εγγύησή σας. VarossiLettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντωνάκη. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα πούμε όπως πάντα πολλά και διάφορα, ενημέρωση, όμορφες ιστορίες, πολλές μουσικές επιλογές και κυρίως ενημέρωση για πολλές πολιτιστικές δράσεις. LGR 103,3 FM. Καλή σας μέρα, καλωσορίσατε στη συντροφιά μου.

Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο δροσερός, όμορφος, άρχισε με βροχούλα. Η θερμοκρασία υπέροχη, 21 βαθμοί Κελσίου. Συννεφιασμένος, όμως είναι ένας ρομαντικός καιρός, λοιπόν να το απολαύσουμε. Στο Μπέρμιγκαμ επίσης βλέπω ότι είναι συννεφιασμένος ο καιρός επίσης και πολύ πολύ βροχή. Βλέπω με 18 βαθμούς Κελσίου και πηγαίνουμε στην Ηλιόλου στη Λευκωσία. 33 βαθμοί Κελσίου, ο ουρανός καταγάλανος. Αθήνα επίσης 33 βαθμοί Κελσίου, επίσης βλέπω να είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Και λέω να πάμε στη Φατμέ με το καλοκαιράκι. Ακόμη έχουμε Αύγουστο, έτσι μπορούμε να ακούσουμε αυτά τα όμορφα καλοκαιρινά τραγούδια. Καλή ακρόαση.

Εγώ και εσύ, Γιάννης Πάριος, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, 16 τα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα τον κύριο Ανδρίκο που ήρθε από την Κύπρο, φίλος του κυρίου Ηλία. Καλώς ήρθατε στον πρόχειρο και δροσερό Λονδίνο. Ακούσαμε και τον Πάριο, κύριε Ανδρίκο. Ήθελε ο κύριος Ανδρίκος ένα τραγούδι που λέει «Αγαπώ τις γυναίκες», γιατί λέει αγαπάει πάρα πολύ τις γυναίκες και του λέω «Τις αξίζει να τις αγαπάτε». Λοιπόν, ίσως ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Πάριο λίγο αργότερα, γιατί τώρα πήγαινε να βρει τη ρόπιτα να φάει. Καλή συνέχεια και καλή διαμονή στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου επίσης όλη την ομάδα στο Varossi Lettings and Estates για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Το Varossi Lettings and Estates είναι εδώ για εσάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Το μήνυμα της ημέρας: η ζωή έχει τρεις κανόνες. Η συγγνώμη θέλει αλλαγές, η εμπιστοσύνη αποδείξεις και η αγάπη πράξεις.

0: παραβολικά.
1: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
0: Καλό, και τα ενίκια τη πιάνει τα σίγουρα.
1: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
0: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δεν πιστεύω, Ελένη Δήμου, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 28 τα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους έχετε μόλις συντονιστεί. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μου. Συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Όταν πρόκειται για την αγορά, την ενοικίαση, την επένδυση σε ακίνητα, το Varossi Lettings and Estates είναι εταιρεία που μπορείτε να αποταθείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Και ας κοιτάξουμε τα νεότερα για την ξαφνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Με σπίτια καταστραμμένα, δρόμους πλημμυρισμένους και γέφυρες παρασυρμένες από την ορμητική λάσπη και το νερό. Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες. Περισσότεροι από 800 άνθρωποι αγνοούνται και τουλάχιστον 270 έχουν πεθάνει στο Νεπάλ, με τις προσπάθειες διάσωσης να περιπλέκονται από τη βροχή και τη γεωγραφία. Βάσει του BBC, στο Θιβέτ τουλάχιστον 558 άνθρωποι αγνοούνται, με 3 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Δεν είναι σαφές εάν αυτοί οι αριθμοί συμπίπτουν με τους νεκρούς του Νεπά. Και στις δύο πλευρές των συνόρων εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι αγνοούνται. Το Νεπάλ αναφέρει ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 178 τουρίστες από την Ινδία, 127 από την Νεπάλ, 65 Αμερικανοί, 35 Αυστραλοί και 33 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γεωλογική Υπηρεσία αναφέρει ότι η κατάρρευση των παγετών και η ροή των συντριμιών προκάλεσαν τις πλημμύρες και υπάρχουν φόβοι ότι τα συντρίμια στα ποτάμια θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες πλημμύρες. Αυτά τα, για τα δυσάρεστα για τα γεγονότα στην Νεπάλ λοιπόν. Αλλά ας πάμε σε κάτι ευχάριστο. Να δώσουμε ευχές, γιατί έχουμε πολλά γενέθλια τον Αύγουστο. Χθες γιόρταζε η Μαριλένα Νικολαίδου. Λοιπόν, να της ευχηθούμε τα καλύτερα, πολύ πολύ χαρά, υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία και πολλά χαμόγελα. Χρόνια σου πολλά, Μαριλένα μου, Μαριλένα Νικολαίδου. Happy birthday. Επίσης είχαμε και τον Αντωνάκη εδώ στο LGR, τον Τόνι Νεοφύτου. Γιόρταζε τα γενέθλιά του, έχει κλείσει τώρα τα 25. Χρόνια σου πολλά, Τόνι, μας έδωσε και το κεραστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, όλη η ομάδα εδώ του LGR. Και να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος για το LGR. Happy birthday, Tony.

Μια μέλισσα τον Αύγουστο, Σμαράγδα Καρύδη και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ευχαριστούμε το Varossi Lettings για την υποστήριξη, για τη χορηγία αυτής της εκπομπής. Το κτήμα, το μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. varossilettings.com. Και ας πάμε λίγο στον πολιτισμό. Εξασφαλίστηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, από ό,τι βλέπω εδώ στη σελίδα της ΕΡΤ. Το ποσοστό λοιπόν των 11 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε στο Υπουργείο Πολιτισμού από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 η Περιφέρεια για τη Συντήρηση και Αποκατάσταση του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Η ανάγκη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου αναδείχθηκε ακόμη πιο επιτακτικά με την έναρξη των εργασιών στον επίσης ευληματικό κήπο της Περβόλας, μιας παρέμβασης που μεταμόρφωσε μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων μέσα στην μεσαιωνική πόλη σε ένα ανοιχτό επισκέψιμο χώρο ιστορίας και πολιτισμού. Ένα διαχρονικό υπαίθριο μουσείο που αποκαθιστά τη σχέση του μνημιακού συνόλου με το φυσικό του περιβάλλον και συνδέεται λειτουργικά με τους κήπους του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Η Περβόλα και το Καστέλο δεν αντιμετωπίζονται ως δύο αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά ως τμήματα ενός ευρύτερου σχεδιασμού προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της μεσαιωνικής πόλης ως ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού συνόλου. Αυτά λοιπόν για την αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

θέλω ακόμα μία βότα, Φίλιππος Πιάτσε Κασκέ, Λεωνόρα Ζουγανέλη, LGR 103,3 FM. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates, το κτήματο με σιτικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας, με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. VarossiLettings.com 0207-263-8100. Και ας πάμε στα ιατρικά θέματα. Ιατρικό ορόσημο, λοιπόν. Ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που υποβλήθηκε σε εγχείρηση εγκεφάλου με τη βοήθεια AI εργαλείου. Ο Ρις Χίμπερτ από τη Βρετανία αφαίρεσε ένα όγκο 11 χιλιοστών που απειλούσε την όρασή του. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ανέλυε σε πραγματικό χρόνο την εικόνα από την επέμβαση και έδινε στους χειρουργούς πληροφορίες για το πώς να αποφεύγουν κρίσιμα αλλά μη ορατά αγκία και νεύρα του εγκεφάλου. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να αφαιρέσουν με ασφάλεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του όγκου. Από την πλευρά της ασφάλειας του ασθενούς μπορώ να δω ξεκάθαρα το όφελος. Δεν υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίες μέσα στο κεφάλι μας, δήλωσε ο Χίμπερτ. Μέχρι πριν από 18 μήνες, ο 48χρονος, ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής ομάδας εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρεία, ήταν απολύτως υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση. Κάθε μεσημέρι συνήθιζε να κάνει ένα περίπατο περίπου 3 χιλιομέτρων. Σε μία από αυτές τις βόλτες έχασε τις αισθήσεις του και άρχισε να παθαίνει σπασμούς στη μέση του δρόμου. Μία εξωνική τομογραφία εγκεφάλου αποκάλυψε ότι είχε ένα μη καρκινικό όγκο διαμέτρου 11 χιλιοστών, ο οποίος αναπτυσσόταν στην υπόφυση έναν αδένα περίπου στο μέγεθος ενός βόλου που βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Η υπόφυση εγκρίνει ζωτικής σημασίας, ορμόνες που συμβάλλουν σε λειτουργίες όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός και η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας του σώματος. Το κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι η υπόφυση βρίσκεται πολύ κοντά στις καροτίδες αρτηρίες, σημαντικά αγκεία που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο, αλλά και στα οπτικά νεύρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την όραση. Καθώς ο όγκος του Χίμπερτ άρχισε να πιέζει τα οπτικά νεύρα, το περιφερειακό οπτικό του πεδίο περιορίστηκε. Παρότι δεν χρειαζόταν να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ο Χίμπερτ άρχισε να σκοντάφτει πάνω σε αντικείμενα και να αισθάνεται έντονη κόπωση και ζάλη. Στα 18 χρόνια που είμαι παντρεμένος, λέει, κάθε πρωί σηκώνομαι από το κρεβάτι και φτιάχνω έναν καφέ στη γυναίκα μου, ανέφερε μιλώντας στο BBC, και δεν επρόκειτο να αφήσω αυτό τον όγκο να το σταματήσει. Από φτιάχνει το καφέ στη γυναίκα του κάθε πρωί ο άνθρωπος για 18 χρόνια. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις που αντιμετώπισε ήταν συναισθηματικές και ψυχολογικές. Όταν οι χειρουργοί του έδωσαν την επιλογή να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θα υποβαλόταν στην επέμβαση με τη χρήση του ειδικά σχεδιασμένου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, δεν δίστασε. Αυτά λοιπόν για αυτό το μεγάλο άλμα στην ιατρική.

LGR 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και σιγά σιγά θα μπούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Μας ακούτε στους 103,3 FM. Μπορείτε να μας ακούσετε και στο διαδίκτυο μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Μπορείτε να αφήσετε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Τα ηλιακά πάνελ με δυνατότητα σύνδεσης θα κυκλοφορήσουν στα ράφια των καταστημάτων DIY και των Λιανοπολιτών High Street, αφού η κυβέρνηση άλλαξε τους κανόνες για να επιτρέψει τη νόμιμη πώλησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι βλέπω στο σελίδα του BBC. Είναι σημαντικά φθηνότερα από τα πάνελ στέγης, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς ηλεκτρολόγο και είναι κατάλληλα για ακίνητα με εξωτερικό χώρο συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μπαλκονιών. Οι Λιανοπολιτές συμπεριλαμβανομένου του Άργους θα διαθέτουν προϊόντα από την Πέμπτη και σήμερα δηλαδή, και η κυβέρνηση αναμένει ότι και άλλα καταστήματα θα ακολουθήσουν το παράδειγμα. Ελπίζει ότι τα ηλιακά πάνελ με δυνατότητα σύνδεσης θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν χρήματα και να μειώσουν την εξάρτησή τους από πηγές καυσίμων στο εξωτερικό, ή τιμή των οποίων έχει διακυμανθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι πελάτες θα πρέπει να ελέγξουν την καλωδίωσή τους από έναν επαγγελματία για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλής πριν αποχωριστούν μετρητά, λένε οι ειδικοί. Πληροφοριακό γράφημα που δείχνει πώς λειτουργούν τα ηλιακά πάνελ με δυνατότητα σύνδεσης. Ένα ηλιακό πάνελ έξω από ένα σπίτι μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος, το οποίο διέρχεται από έναν μικρομετατροπέα που το μετατρέπει σε ένα αλλασσόμενο ρεύμα. Ένα καλώδιο AC στη συνέχεια συνδέεται σε μια τυπική οικιακή πρίζα για να βοηθήσει στην τροφοδοσία του σπιτιού. Αυτά λοιπόν για τα πάνελ. Πριν όμως βάλετε το χέρι στη τσέπη, όπως γράφει και εδώ στη σελίδα του BBC, να φέρετε κάποιον ειδικό ηλεκτρολόγο για να κοιτάξει τα καλώδια του σπιτιού σας.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dozens of British nationals are among those missing after devastating flash floods in Nepal. Authorities say over 165 bodies have been recovered so far. Police say they're not ruling out a link between a fire near Middlesbrough that killed two people and a crash on the A66 where seven people died. Grace McIntosh has more.
2: Seven-year-old Valentina Foster and her aunt Natalie McDonald are reported to have died in a house fire in Grangetown yesterday morning. The fire happened around a mile away from where two police officers and five young men died in a head-on collision on the A66. Inquests into their deaths opened today.
1: The number of asylum seekers being housed in UK hotels was down 50% over the last year, standing at its lowest figure since data was first reported in 2022. Home Secretary Shaban Mahmood says it shows the government is restoring control at the border. And Facebook and Instagram owner Meta has agreed to pay up to £13 billion as part of a settlement ending a legal battle in the US. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω.

με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Της βραδιάς το τελευταίο κι ίσως να είναι

που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή κι ας ξέρω πως θα έρθει στιγμή να με ξοντώσεις.

Γέλα, γάπα και τραγούδα λοιπόν. Γιώργος Νταλάρας. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Εμπιστευτείτε το Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε ενοικιάσεις και πωλήσεις, γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τη μία. Λοιπόν, μήπως λέει η συνεχής λήψη φωτογραφιών αποδυναμώνει τη μνήμη μας? Τι λέει η επιστήμη? Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι η λήψη φωτογραφιών και screenshots στιγμιότυπο οθόνης μπορεί να αποδυναμώνει τη μνήμη. Πω πω! Βγάζουμε φωτογραφίες για να διατηρήσουμε ζωντανές τις στιγμές που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Από ένα ταξίδι, ένα αλλιοβασίλεμα, μέχρι ένα πάρτι, μία σημαντική στιγμή ή ένα απλό καθημερινό στιγμιότυπο. Η κάμερα του κινητού μας καταγράφει πλέον σχεδόν τα πάντα. Και όμως η διαρκής καταγραφή των στιγμών της καθημερινότητάς μας μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ίδια η πράξη της φωτογράφησης ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε και αργότερα ανακαλούμε μία εμπειρία. Τι λέει εδώ η μελέτη? Πρόσφατη μελέτη, λέει, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Memory and Cognition, προσθέτει νέα στοιχεία δείχνοντας ότι η λήψη στιγμιότυπων οθόνης επηρέασε αρνητικά τη μνήμη των συμμετεχόντων σε 7 διαφορετικά πειράματα. Η θεωρία ότι η συνεχής φωτογράφηση μπορεί να αποδυναμώνει τη μνήμη μας δεν είναι κάτι καινούριο. Το φαινόμενο έχει καταγραφεί σε έρευνες εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, ο ακριβής λόγος για τον οποίο εμφανίζεται το λεγόμενο photo taking impairment effect, δηλαδή η αρνητική επίδραση της λήψης φωτογραφιών στη μνήμη, παραμένει ασαφής. Οι επιστήμονες έχουν προτείνει αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι η χρήση της κάμερας ή του κινητού μπορεί να αποσπά την προσοχή ή να μας αποσυνδέει από όσα συμβαίνουν γύρω μας, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να αφιερώνει λιγότερους πόρους στην κωδικοποίηση της ίδιας της εμπειρίας στη μνήμη μας. Αυτό έχει βάση εδώ που τα λέμε. Όντως, γιατί όταν πηγαίνεις χασίνε και σε μια συναυλία και είναι να κάνεις βίντεο ή να βγάλεις φωτογραφίες, ο νου σου δεν είναι τόσο στη συναυλία, αλλά αν θα την πιάσεις από κοντά, δηλαδή πώς θα το κάνεις zoom, αν φαίνεται εντάξει, αν δεν κινείται το χέρι σου και όλα αυτά. Οι επιστήμονες, λέει, έχουν προτείνει αρκετές πιθανές εξηγήσεις, το οποίο μία είναι αυτή, και η επικρατέστερη υπόθεση ωστόσο είναι αυτή που ονομάζεται γνωστική εκφόρτωση. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος μπορεί να καταβάλει λιγότερη προσπάθεια για να αποθηκεύσει μία πληροφορία όταν γνωρίζει ότι αυτή έχει ήδη καταγραφεί με τη μορφή φωτογραφίας. Και φαίνεται πως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν αυτή η διαδικασία είναι συνειδητή ή ασυνείδητη. Πρόκειται για μηχανισμό παρόμοιο με το λεγόμενο φαινόμενο Google, το Google Effect. Γιατί να μπεις στη διαδικασία να αποθηκεύσεις μία πληροφορία στη μνήμη σου όταν μπορείς να την βρεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο διαδίκτυο? Σωστό αυτό. Πολλές φορές το κάνουμε. Μας λένε ένα όνομα, πριν να το ακούσουμε, πες το μου για να το γράψω, ή σου δείχνει την κάρτα και την κάνεις screen, τη βγάζεις φωτογραφία και δεν μπαίνεις στον κόπο για να το αποθηκεύσεις το όνομα στον εγκέφαλό σου. Πω πω, αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Αυτά είναι δηλαδή που λένε επιστήμες. Το βλέπω εδώ στη σελίδα της ΕΡΤ, το οποίο γράφει και τι έδειξαν τα πειράματα. Μπορείτε να τα βρείτε και να διαβάσετε περισσότερα.

0: 7263-81-00.
1: Varoshi Latins, of course, because they are probably the best.
2: Varoshi Latins. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varoshi Latins βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μου. Όσοι μόλις έχετε συντονιστεί, καλημέρα στη Γιώτα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μου ακούγεται πολύ χαρούμενη σήμερα. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα, γιατί γιορτάζει η εγγονούλα της. Να τη χαίρεστε. Η Σοφία Μαγδαλένα Γεωργίου κλείνει 28 ετών σήμερα. Της εύχεται τα καλύτερα η γιαγιά της, υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία, χαρές, δύναμη, φως, και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, λέει. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και θα συμφωνήσω μαζί με την γιαγιά της Σοφίας Μαγδαλένα. Της αρέσει πάρα πολύ, λέει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Λοιπόν, πρόκειται να έρθει εδώ στο Λονδίνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο Royal Albert Hall. Μάλιστα, το LGR είναι ο επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης. Και αφού αγαπάει πολύ τον Κωνσταντίνο Αργυρό η Σοφία, η γιαγιά θέλει ένα τραγούδι να αφιερώσει στην εγγονούλα της, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Χρόνια πολλά, happy birthday, να την χαίρεστε, κυρία Μαρία μου.

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον βλέπω εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ. Λέει, η ταχύτητα έχει γίνει το βασικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής επικοινωνίας. Τώρα όμως δύο νέες εφαρμογές επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα με ταχύτητα ταχυδρομικού περιστεριού σε μία προσπάθεια να περιορίσουν τον καταιγισμό των ειδοποιήσεων. Η ιδέα μπορεί να ακούγεται παράδοξη, όμως οι δύο εφαρμογές μετατρέπουν την αναμονή σε βασικό... μου χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, και κλείνει. Λοιπόν, θα απαντήσω τα τηλεφωνήματα σας σε λίγο, γιατί χάνω τη σελίδα μου εδώ. Μάλιστα, σε βασικό μέρος της εμπειρίας. Ένα μήνυμα, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ημέρα για να φτάσει στον προορισμό του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα μήνυμα που μετέφερε ένα ψηφιακό περιστέρι από το Λονδίνο στο Τορόντο. Τα περιστέρια χρησιμοποιούνται για αποστολή μηνυμάτων εδώ και χιλιάδες χρόνια, με την πρακτική να ανάγεται τουλάχιστον στη ρωμαϊκή εποχή. Η αποστολή μηνυμάτων μέσω περιστεριών έχει αποδειχθεί διαχρονικά αποτελεσματική. Το 2009 μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσίων στη Νότια Αφρική επιστράτευσε ένα περιστέρι, τον Winston, για να μεταφέρει μεγάλο όγκο δεδομένων σε απόσταση 80 χιλιόμετρων, δένοντας μία κάρτα μνήμης στο πόδι του. Εκείνη την εποχή ο τοπικός πάροχος διαδικτύου μπορούσε να μεταφέρει μόλις το 4% του ίδιου όγκου δεδομένων στο διάστημα που χρειάστηκε ο Winston για να ολοκληρώσει την πτήση του. Η αναμονή ως νέα ψηφιακή εμπειρία. Μία από τις δύο εφαρμογές που εξερευνούν αυτή την ιδέα είναι Carrier Pitch, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα με την ταχύτητα ενός ταχυδρομικού περιστεριού. Οι χρήστες παρακολουθούν το ψηφιακό περιστέρι στο χάρτη στην οθόνη του κινητού τους καθώς κατευθύνεται προς τον προορισμό. Αυτό λοιπόν για τα ταχυδρομικά περιστέρια. LGR 103,3 FM. Στην παρέα μας το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Varossi Lettings.com.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.
1: Και έχω κρυμμένο το σουλιά για το καλό μου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
7: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τα διόδια. Λιζέτα καλημέρι, Φωτεινή Βενισιάνο. Στίχη. Πολύ πολύ κάροπο. LGR 103,3 FM. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε για την μεγάλη έκθεση που ανοίγει σύντομα στο Ashmolean Μουσείο στην Οξφόρδη. Έκθεση για την Αφροδίτη. Ανοίγει λοιπόν στις 8 Οκτωβρίου 2026. Μπείτε στον κόσμο της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα, της ομορφιάς και της επιθυμίας, που θεωρείται σήμερα ένα σύμβολο πάθους και ομορφιάς. Αλλά η ιστορία της είναι πολύ παλαιότερη και πιο περίπλοκη. Αυτή η έκθεση θα εξερευνήσει τις απαρχές της Αφροδίτης στο νησί της Κύπρου, όπου λατρευόταν ως παντοδύναμη θεά πριν από 3.000 χρόνια, και θα εντοπίσει το ταξίδι της μέσα από τον ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο που έγινε Βίνους. Η έκθεση θα αποκαλύψει πώς με την πάροδο των αιώνων η Αφροδίτη εξελίχθηκε σε μια εμβληματική φιγούρα που συμβόλιζε την αγάπη και την ομορφιά, καθώς οι μύθοι και οι εικόνες της άκμασαν, εμπνέοντας την τέχνη, τη λογοτεχνία και τη φαντασία από την αναγέννηση μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας εξαιρετικά αντικείμενα από γλυπτά και χάλκινα, γλυπτά μέχρι πολύτιμους λίθους και τερακότες από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, που χρονολογούνται από περίπου το 1400 π.Χ. έως τον 21ο αιώνα. Αυτή η έκθεση θα αποκαλύψει τη δημιουργία μιας θεάς, της οποίας η κληρονομιά εξακολουθεί να διαμορφώνει τις ιδέες μας για την αγάπη και την ομορφιά σήμερα. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου λοιπόν ανοίγει η έκθεση και θα πάει μέχρι και τον Απρίλιο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη. Μπορείτε να το συνδυάσετε, να το κάνετε μία μικρή εκδρομούλα και να επισκεφτείτε και αυτή την εξαιρετική έκθεση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής, έξω από την κατεχόμενη Λευκωσία. Η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα διπλωματικών ενεργειών. Η αθλητική εκδήλωση ακυρώθηκε χωρίς να γίνεται αναφορά κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί κάπου αλλού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λατιμπιώτης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενημερώθηκε για την αναβολή. Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί θεσμικά και παράττει αυτό που οφείλει ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος. Σημείωσε επίσης ότι το συγκεκριμένο ζήτημα καταδεικνύει την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να λειτουργεί ως ένα κανονικό κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά της. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε πως η πολιτική ισότητα αποτελεί τον πυρήνα του Κυπριακού προβλήματος. Σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εξέφρασε ετοιμότητα για επίτευξη πρόοδου στα ζητήματα που περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην άρση ναρκοπαιδείων, τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, τα λεγόμενα δικαιώματα υπηκότητας για παιδιά μεικτών γάμων, σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη δημιουργία κοινών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των καταστροφών. Ξεπέρασαν τους 270 νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες και εγκατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνούμενους. Η καταστροφή προκλήθηκε όταν χιονοστιβάδα πάγου, βράχων και όγκων λάσπης κατέπνιξε κατοικημένες περιοχές. Η αποκόλληση του πάγου και η ορμή με την οποία κινήθηκε προς την κοιλάδα προκάλεσε σεισμική δόνηση μεταξύ 4,4 και 5,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ επισκέπτεται σήμερα την Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη δημιουργία συνθήκων για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν επίσης στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης του Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον εξήγηλε κυρώσεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Εξουδετερώθηκε με επιτυχία το πρωί μη εκραγέν στρατιωτικό πυρομαχικό που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης χθεσινής δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίας Άννας. Πρόκειται για βλήμα όλμου 81 χιλιοστών, το οποίο ανεβρέθηκε έξω από το πεδίο βολής Καλού χωριού. Σε δηλώσεις, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε και δεύτερο πυρομαχικό στην περιοχή, το οποίο ήταν αδρανές, αφού δεν περιείχε εκρηκτική ύλη. Η Ομόνοια αγωνίζεται στις 8 το βράδυ με την Σεντ Τρούιντεν Βελγίου για μια θέση στην League Phase του Europa League. Στην πρώτη αναμέτρηση, η βελγική ομάδα είχε επικρατήσει με 1-0. Την ίδια ώρα, η Πάφος φιλοξενεί την Dynamo City Αλβανίας, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην League Phase του Conference League. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Περιγραφή των αναμετρήσεων θα μεταδίδεται από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88,2. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για κρύα θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα. Ο υδράργυρος στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν σε περιοχές του εσωτερικού ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη 3-4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: LGR, the heartbeat of the Greek community. Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στον Βασίλη Παναγή.

χώρες φεστιβάλ διαδρομές στη Μάρπισσα 2026. Από τις χώρες των Κυκλάδων αντλεί έμπνευση το 16ο φεστιβάλ διαδρομές στη Μάρπισσα που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 28, 29 και 30 Αυγούστου 2026 στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπισσα της Πάρου. Ακολουθώντας μία διαδρομή διαφορετικών γυναικείων αποτυπωμάτων, το φεστιβάλ θέτει ερωτήματα γύρω από το πλέγμα σχέσεων που ξεδιπλώνεται μέσα από τη μνήμη και τις παραδοσιακές πρακτικές. Με αφηγήσεις που γεννούν σύγχρονους προβληματισμούς, το φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό διάλογο, φωτίζοντας την έννοια της συνέχειας και τις μεταβολές της γυναικείας παρουσίας στον τόπο. Αυτά λοιπόν για τις κόρες φεστιβάλ διαδρομές στη Μάρπισσα. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε στίχους Βασίλη Παναγή και μουσική σύνθεση Κύπρος Χαραλάμπους. Το άρωμά σου, πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη μπαλάντα.

Ακούτε LGR. Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μου αρέσει να μην λέω πολλά. Ακριβώς αυτό. Πράξεις είναι, όχι τα λόγια. Λίγα λόγια, πολλές πράξεις. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκής, το οποίο περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηρίου, τις μελέτες, την επανέκθεση των συλλογών του και την επέκτασή του σε όμορο οικόπεδο ως παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής του νέου κτηρίου. Αρκετά όμως είναι για τον πολιτισμό. LGR 103,3 FM. Και πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ασλανίδου.

Κάθε συνέστημα αφήνει ένα αποτύπωμα στην αναπνοή, στον καρδιακό ρυθμό, στις ορμόνες και στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιδρούμε. Η εναλλακτική δράση, λέει, υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες μία δύσκολη συζήτηση μοιάζει να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από πολλές ώρες εργασίας. Υπάρχουν και στιγμές όπου μία ουσιαστική συνάντηση, μία αίσθηση εκτίμησης ή ένας ξεκάθαρος σκοπός μας αφήνει πιο ενεργούς παρότι προηγήθηκε έντονη προσπάθεια. Αυτή η διαφορά έχει φυσιολογική βάση. Κάθε συνέστημα συνοδεύεται από αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, στην αναπνοή, στη μυϊκή ένταση, στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, στην ορμονική δραστηριότητα και στην λειτουργία περιοχών του εγκεφάλου που συμμετέχουν στην προσοχή και στη λήψη αποφάσεων. Ένα σύντομο επεισόδιο άγχους μπορεί να μας κινητοποιήσει για να αντιμετωπίσουμε μία άμεση απαίτηση. Όταν η ίδια κατάσταση διατηρείται επί ώρες ή επαναλαμβάνεται καθημερινά, το φυσιολογικό κόστος αυξάνεται. Η επίδραση ενός συναισθήματος εξαρτάται από την έντασή του, τη διάρκεια του, τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται και την ικανότητα του οργανισμού να επιστρέφει σε κατάσταση ισορροπίας. Το HeartMath χρησιμοποιεί ένα απλό μοντέλο αυτοπαρατήρησης γνωστό ως Depletion to Renewal Grid. Το μοντέλο οργανώνει τις συναισθηματικές καταστάσεις σε 4 τεταρτημόρια με βάση 2 άξονες. Ο κάθετος άξονας εκφράζει το επίπεδο ενεργοποίησης. Στο πάνω μέρος βρίσκονται συναισθήματα υψηλής ενεργοποίησης, τα οποία συνοδεύονται συνήθως από μεγαλύτερη κινητοποίηση του σώματος. Στο κάτω μέρος βρίσκονται καταστάσεις χαμηλότερης ενεργοποίησης. Οριζόντιος άξονας περιγράφει την κατεύθυνση της ενέργειας. Στην αριστερή πλευρά τοποθετούνται καταστάσεις που συνδέονται με κατανάλωση των διαθέσιμων ψυχικών και σωματικών πόρων. Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται καταστάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την ανανέωση, την αποκατάσταση και την προσαρμοστικότητα. Το μοντέλο αποφεύγει τον απλοϊκό διαχωρισμό των συναισθημάτων σε καλά και κακά. Ο θυμός, για παράδειγμα, μπορεί να αποκαλύψει ότι παραβιάζεται ένα προσωπικό όριο. Η κόπωση μπορεί να αποτελεί χρήσιμο μήνυμα ότι ο οργανισμός χρειάζεται ανάπαυση. Η αξία του μοντέλου βρίσκεται στην αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο κάθε κατάσταση επηρεάζει τη λειτουργία μας τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η εκτίμηση, φροντίδα, ηρεμία, η ευγνωμοσύνη και εσωτερική ικανοποίηση βρίσκονται στο τεταρτημόριο της χαμηλής ενεργοποίησης και της ανανέωσης. Σε αυτές τις στιγμές η αναπνοή γίνεται συχνά πιο αργή, η μυϊκή ένταση περιορίζεται και η προσοχή αποκτά μεγαλύτερο εύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να επεξεργαστεί περισσότερες πληροφορίες, να ακούσει καλύτερα και να αντιδράσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ηρεμία εδώ διαφέρει από την απάθεια. Υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια, παρουσία και ικανότητα ανταπόκρισης. Το νευρικό σύστημα βρίσκεται σε μια κατάσταση που η αποκατάσταση και η καθαρότητα της σκέψης διευκολύνουν.

Υπάρχει όμως και χαμηλή ενεργοποίηση και εξάντληση, κόπωση, απογοήτευση, επαρέτηση, απόσυρση και απάθεια έχουν διαφορετική μορφή. Η ένταση μπορεί να φαίνεται χαμηλότερη, όμως τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας είναι συχνά περιορισμένα. Και η υψηλή ενεργοποίηση και ανανέωση. Ο ενθουσιασμός, το θάρρος, η έμπνευση, το ενδιαφέρον και η δημιουργική κινητοποίηση συνοδεύονται επίσης από υψηλή ενεργοποίηση. Η φυσιολογική διέγερση σε αυτή την περίπτωση κατευθύνεται προς ένα σκοπό που βιώνεται ως σημαντικός και διαχειρίσιμος. Λοιπόν, η καρδιά μπορεί να χτυπά γρηγορότερα, η προσοχή να είναι έντονη και το σώμα να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Παράλληλα υπάρχει αίσθηση νοήματος, συμμετοχής ή σχετικού ελέγχου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Χωρίς σου

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και αφού μιλήσαμε για τη μεγάλη έκθεση που θα ανοίξει στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη για την Αφροδίτη, The Making of a Goddess, θα έχουμε και αρκετές άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι μέρος του Discovery in Asian Cyprus, ένας μήνας αρχαιολογίας, μυθολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς που διοργανώνει η Πατιαρμοστία Κύπρου στο Λονδίνο, το πολιτιστικό τμήμα. Και στις 21 Νοεμβρίου θα είναι εκδήλωση «Το νησί της Αφροδίτης, η θεά της Κύπρου». Το έχω ξεχωρίσει αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μπορείτε να το ψάξετε στη σελίδα της Πατισαρμοστίας. Αλλά έχω ξεχωρίσει αυτή, η οποία είναι «Το νησί της Αφροδίτης, η θεά της Κύπρου και το ταξίδι της στην αρχαιότητα». Είναι ένα εμπνευσμένο απόγευμα αφιερωμένο στην αρχαιολογία, τη μυθολογία και τη διαχρονική πολιτιστική κληρονομία της Αφροδίτης, της θεάς της οποίας η ιστορία ξεκινά στο νησί της Κύπρου. Στο πλαίσιο του Discovery Asian Cyprus, ένας μήνας αρχαιολογίας, μυθολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή η ειδική εκδήλωση φέρνει κοντά την αρχαιολογία, την κλασική ιστορία και τον κινηματογράφο, προσκαλώντας το κοινό να εξερευνήσει πως μία από τις πιο επιδραστικές θεότητες του αρχαίου κόσμου αναδύθηκε από την Κύπρο πριν γοητεύσει τον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο και συνεχίσει να εμπνέει καλλιτέχνες, συγγραφείς και κοινό μέχρι σήμερα. Από μένα τη Βασούλα Χριστοδούλου θα σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, θα σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε στη συντροφιά μου για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματά σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τρίτη την ίδια ώρα στις 10 το πρωί. Μέχρι την ανανέωση του ραντεβού μας σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγίης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε, Βασούλα μου, να είσαι καλά και να της ευχηθούμε να έχει μια θαυμάσια μέρα. Αυτά λοιπόν, μείνετε μαζί μου. Πολλή μουσική, πολλά τραγούδια, κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Είμαι σίγουρος ότι αν μείνετε μαζί μου θα περάσουμε καλά.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Εγώ, αγάπη μεγάλη, για να δούμε τον καιρό εδώ πέρα. Λοιπόν, προς το παρόν δείχνει ότι θα πέσει λίγη βροχούλα, 23 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, και θα ανέβει μέχρι 24 γύρω στις 3 η ώρα. Θα είναι στους 24 βαθμούς και θα μείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία. Τον ήλιο δεν προβλέπεται να το δούμε σήμερα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ούτε και φεγγάρι, αγαπητή κυρία Άννα, και οι υπόλοιποι που θέλετε να ξέρετε, ούτε ήλιο ούτε φεγγάρι σήμερα. Συννεφιά, και ο καιρός μας είναι λίγο έτσι μουντός. Στις 7:58 λεπτά θα δύσει ο ήλιος απόψε, με θερμοκρασία να είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε το καλό στις 6:06 λεπτά, με θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα προβλέπεται να έχουμε 75% βροχή, αύριο την Παρασκευή το ίδιο, το Σαββατοκύριακο και πάλι το ίδιο, δηλαδή αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι με βροχούλες και θερμοκρασίες να ανεβοκατεβαίνουν. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: 18 λεπτά μετά τις μία και λέω να ακούσουμε και λίγα παλιά λαϊκά, μια και ακούμε έτσι σε αυτές τις ώρες, ακούμε τακτικά παλιά λαϊκά. Να, η ευκαιρία να ακούσουμε και σήμερα κάποια παλιά λαϊκά. Μείνετε μαζί μου λοιπόν, επιλογές κάνουμε από τις παλιές δισκοθήκες που έχουμε εδώ πέρα, από τα παλιά files. Και αν έχετε και εσείς κάποια επιλογή, αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, βεβαίως ευχαρίστως, πάτε τηλέφωνο στο στούντιο, είναι πολύ γνωστό το τηλέφωνο και θα κάνουμε την επιλογή σας, θα την ψάξουμε και αν τη βρούμε, θα τη μεταδώσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ όμορφα. Λοιπόν, για να δούμε. 26 λεπτά μετά τις 1. Ο κύριος Κορνήλιος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορνήλιο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έτσι είναι όπως τα λέτε. Χάλασε ο κόσμος, αλλάξαν τα πράγματα πολύ. Και τι να κάνουμε, πρέπει, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται προσοχή, τα πάντα. Και ο κύριος Κορνήλιος θα χαρίσει σε όλους όσους μας ξέρουν, λέει, και όσοι μας αγαπάνε. Έτσι είναι, όσοι μας ξέρουν και όσοι μας αγαπάνε. Και ακόμα, κύριε Κορνήλιο μου, και αυτοί που δεν μας αγαπάνε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι από τον κύριο Κορνήλιο. Και χαιρετώ και όλους εκεί στο Edmonton, τον Κόκο, την οικογένειά του, τον κύριο Σπύρο στο Southgate, όλους ανεξαιρέτως. Πάμε να ακούσουμε Πάνο Καβαλά.

0: Χάσαμε τα 30 λεπτά μετά τη μία. Η κυρία Ειρήνη είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Ειρήνη. Να είστε καλά. Μας ακούει, λέει, τακτικά και επιθυμεί να χαρίσει το τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, το Άγαλμα, σε όλους τους συγγενείς και φίλους. Δεν μπορείς να κρατήσω όλα τα ονόματα, κυρία μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε όλους τους συγγενείς και φίλους. Η κυρία Ειρήνη, λοιπόν, το Άγαλμα, Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σκούπισε λοιπόν τα μάτια και χωρίσαμε 34 λεπτά μετά τις 1 εδώ στον Οδύνο, 34 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και στην Ελλαδίτσα μας. Λοιπόν, μια κυρία με πήρε και μου είπε, άκουσε ένα τραγούδι, λέει, από την Χαρούλα Λαμπράκη, υποθέτω, και μου είπε είναι από κινηματογραφική ταινία, υποθέτω είναι αυτό που ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία με τον Νίκο Κούρκουλο, ο Αστραπόγιανος, κυρία μου, ο Αστραπόγιανος. Είναι λοιπόν η φωνή της Χαρούλας Λαμπράκη και Ηλιεφωνιά.

0: Αυτό στο Σταυροδρόμι σκοτώσανε τον νιό, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, χαρακτηριστικό από την ταινία Σταπόγιανος, μια θαυμάσια ερμηνεία του Νίκου Κούρκουλου, του έμνηστου ηθοποιού. Και εμείς συνεχίζουμε. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι θα είναι στις 2 η ώρα και θα είναι από το ΡΙΚ για την ενημέρωσή μας, και μετά θα γυρίσω πίσω και πάλι εδώ με πολλή μουσική, πολλά τραγούδια.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

φουρό λοιπόν ήταν αυτό. 15 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θέλω να χαιρετήσω τον Δημήτρη Γεωργίου. Ο Δημήτρης μαζί μας επιθυμεί να ακούσει. Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τα σχόλιά σας για το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης λοιπόν θέλει να ακούσει το τραγούδι «Έλα Μαρία σύρε το χορό». Βρήκα λοιπόν ένα τραγούδι, αγαπητέ Δημήτρη, «Μαρία σύρε το χορό», όμως ο καλλιτέχνης είναι άλλος που το τραγουδά, δεν είναι ο Ζαχαρίας όπως είπες, είναι άλλο όνομα, δεν έχει σημασία. Το τραγούδι θα το ακούσουμε τώρα αμέσως. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, το διασκέδασα. Μπράβο αγαπητέ φίλε Δημήτρη Γεωργίου. Καλή επιλογή, Μαρία σήρε το χορό. Και συνεχίζουμε. Σε 10 λεπτά είναι το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αποστόλης Ροσκόπουλος και αγωνία. Η κυρία Ειρήνη με πήρε πίσω τηλέφωνο, θέλει να ακούσει, λέει, τα παιδιά του Πειραιά. Μελίνα Μερκούρ λοιπόν, για την αδερφή της, την Κορίνα, λέει, Κυριακή Κωνσταντουδάκη, αν το έπιασα καλά το όνομα. Λοιπόν, για σας και την αδερφή σας, κυρία μου, νάτι η Μελίνα Μερκούρη, η αείμνηστη εξαίρετη ερμηνεύτρια, ηθοποιός και τραγουδίστρια, να μας πει για τα παιδιά του Πειραιά.

από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Στις 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τούφαν Έρχιουρμαν. Τον καθορισμό της ημερομηνίας της επόμενης συνάντησης ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε ότι η χθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν είχε θετικό πρόσημο και χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση για συνάντηση των δύο ηγετών μία φορά την εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Λατιμιώτης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη συστηματική δουλειά για διατήρηση της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί. Τόνισε ότι η κινητικότητα στο Κυπριακό είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας Γκουτέρες, αλλά και της επίμονης προσπάθειας της κυβέρνησης. Διαμήνυσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Ο κ. Λατιμιώτης υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η πρόοδος στο επίπεδο των δύο ηγετών, ωστόσο επέδειξε πως παραμένει καθοριστική η στάση των εγκυητριών δυνάμεων και κυρίως της Τουρκίας. Κατέβηκε από την ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος, ο οποίος παρέπεμπε στην διοργάνωση αθλητικού κάμπους στα κατεχόμενα, σε εγκαταστάσεις του λεγόμενου Πανεπιστημίου Έγκυς Ανατολή, έξω από την κατεχόμενη Λευκοσία. Η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα διπλωματικών ενεργειών. Η αθλητική εκδήλωση ακυρώθηκε χωρίς να γίνεται αναφορά κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί κάπου αλλού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λατιμιώτης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενημερώθηκε για την αναβολή. Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί θεσμικά και πράττει αυτό που οφείλει ως ένα διεθνές αναγνωρισμένο κράτος. Σημείωσε επίσης ότι το συγκεκριμένο ζήτημα καταδεικνύει την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να λειτουργεί ως ένα κανονικό κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά της. Κλιμακώνονται επικίνδυνες σχέσεις της Ρωσίας με τη Βρετανία και τη Γαλλία, λόγω της στρατιωτικής στήριξης των δύο ευρωπαϊκών χωρών στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα δώσει στο Κίεβο πρόσβαση σε αναβαθμισμένη τεχνολογία για την παραγωγή πυράβλων Cruise Storm Shadow μεγάλου βελενικούς που μπορεί να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε ότι η χώρα της θα μπορούσε ως αντίπεινα να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός της Ουκρανίας. Η Γαλλία έχει επίσης εγκρίνει τη μεταφορά στην Ουκρανία τεχνολογίας για την ευρωπαϊκή εκδοχή του πυράβλου Scalp. Η κυρία Ζαχάροβα κάλεσε τη Βρετανία και τη Γαλλία να αλλάξουν την απόφασή τους, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις των δύο χωρών ότι παίζουν με τη φωτιά. Ξεπέρασαν τους 270 νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες και εκατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Οι ομάδες διάσωσης επιχείρουν αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Η καταστροφή προκλήθηκε όταν χιονοστιβάδα πάγου, βράχων και όγκων λάσπης κατέπνιξε κατοικημένες περιοχές. Η αποκόλληση του πάγου και η ορμή με την οποία κινήθηκε προς την κοιλάδα προκάλεσε σεισμική δόνηση μεταξύ 4,4 και 5,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ελεύθερη με την επιβολή χρηματικού προστίμου, αφέθηκε το μεσημέρι η γυναίκα πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας που είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο δόφραγμα του Αγίου Δημητρίου από τις κατοχικές αρχές. Η γυναίκα 45 χρόνων οδηγήθηκε ενώπιον λεγόμενου στρατοδικείου, όπου αναφέρθηκε ότι είχε περάσει με αυτοκίνητο από το δόφραγμα προς τα κατεχόμενα, παραβιάζοντας την λεγόμενη στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη, χωρίς να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Η δικηγόρος της ανέφερε ότι η γυναίκα, που είναι και πολίτης της Βρετανίας, εξέφρασε μεταμέλεια για το περιστατικό, λέγοντας ότι συνέβη πρώτη φορά και ήταν λόγω αμέλειας. Εξουδετερώθηκε με επιτυχία το πρωί μία κραγιάν στρατιωτικό πυρομαχικό που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης χθεσινής δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίας Άννας. Πρόκειται για βλήμα όλμου 81 χιλιοστών, το οποίο ανεβρέθηκε έξω από το πεδίο βολής καλού χωριού. Σε δηλώσεις, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε και δεύτερο πυρομαχικό στην περιοχή, το οποίο ήταν αδρανές, αφού δεν περιείχε εκρηκτική ύλη. Η Ομόνια αγωνίζεται στις 8 το βράδυ με την Saint Truident Βελγίου για μια θέση στο League Phase του Europa League. Στην πρώτη αναμέτρηση, η βελγική ομάδα είχε επικρατήσει με 1-0. Την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί την Dynamo City Αλβανίας, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην League Phase του Conference League. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Περιγραφή των αναμετρήσεων θα μεταδίδεται από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88,2. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν σε περιοχές του εσωτερικού ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενήσεως με 3-3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα, κυρίες και κύριοι. Και μείνετε μαζί μας. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για σας. Και πολύ πολύ μουσική. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 3 η ώρα. Ωραία, Λονδίνο.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Ανακοίνωση έναξης μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να αποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στην Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άκρημπτο ενδιαφέρον του Σεροδημοτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στην Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική και διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με τη χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών ακολουθιών, των κοινοτήτων και των εκκλησιών στην Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London N22, 8LP. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο byzantinemusic.co.uk. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μέσω email theatira@byzantinemusic.gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Χαιρετώ τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα και τους υπόλοιπους και εύχομαι κάθε επιτυχία και σε αυτή την χρονιά μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Για να δούμε, 12 λεπτά μετά τις 2, το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη, στον Τζίμι Ανδρέας, στον κύριο Αδάμου Παναγή, να το χαρίσω επίσης στον Κόκο εκεί στο Edmonton και την ομάδα του, την οικογένειά του και τους φίλους του. Είναι ο Στράτος ο Κύπριος και θα πάρω Στράτες και μονοπάτια.

Στράτος Κύπριος και εμείς συνεχίζουμε. Έχω ακόμα μία ανακοίνωση για εσάς, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε για τη βραδιά έναξης στο νέο ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται στη νέα διεύθυνση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 8 μετά μεσημβρία έως τις 4 προ μεσημβρίας στην καρδιά του Palmer Screen and 13. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο εστιατόριο Αστέρια στο 020 88 88 89 77 115 Green Lanes London and 13 4SP. Επίσης αναλαμβάνουμε ιδιωτικά πάρτι. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες 020 88 88 89 77. Χαιρετώ όλους εκεί, τα κορίτσια και τα αγόρια. Επίσης χαιρετώ και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του Cleaners Unite. Good afternoon to you at the Cleaners Unite. Και επίσης τον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Στέλιος Καζαντζίδης.

Χαίρετο όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green, και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Μπείτε και στο website τους, βρείτε εκεί τα εμπορέματα και όλα όσα είναι προς διάθεση. www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα, παιδιά, και ευχαριστούμε πάντοτε για την καλή συνεργασία. Έχουμε και τραγουδάκι να τους το χαρίσουμε και μετά έχουμε και τα διαφημιστικά μας, τα οποία έρχονται αμέσως μετά το τραγούδι.

Είδες το πιτσιρικάκι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Αρώμα Πατήσερι, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Ρίτσα και τους υπόλοιπους. Να πάμε λίγο εκεί στο Wilton. Χαιρετώ τον Άντι και την ομάδα του εκεί, το Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ και τον Διόνυσος. Έρχομαι λίγο στο Palm Screen και χαιρετώ τον Ζούρτο, εκεί στο Ζούρτο Σπούτσες, το Kiki's Milton Supplies. Χαιρετώ επίσης το Taste of Cyprus, τα δύο καταστήματα, ένα στο Chesan και ένα εκεί στο Palm Screen, τον Μότι και την ομάδα του εκεί, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους, όλα τα καλά παιδιά, τους τακτικούς θαμώνες εκεί, τον κύριο Κώστα, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Σαββάκη, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη, όλους ανεξαιρέτως. Να πάμε και λίγο εκεί στο Middleton Road, να χαιρετήσουμε τον Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Craig, Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο χαρίζω επίσης και σε εσάς που είστε στο αμάξι, όπου και αν είστε, εσείς που ακούτε στο αμάξι τακτικά, όπως είναι ο Δώρος ο Μούλος, καλώς τον Δώρο, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, το ίδιο και ο Τάσος ο Χάνας και οι υπόλοιποι, ο κύριος Ανδρέας, κυρία Ανδρούλα. Πάμε λοιπόν, το άρωμα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: απόγευμα και πάλι, κυρίες και κύριοι, ακούστε για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. The Third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information soon. Και να χαιρετήσω επίσης, θέλω, κυρίες και κύριοι, όλους εκεί στο Wood Green, το Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη, την Κριστίνα και τους υπόλοιπους. Γεια σας, καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Χαιρετώ απέναντι τα καλά παιδιά, το YNS, ευχαριστώ πολύ πάντοτε για την καλή εξυπηρέτηση. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντες. Καλό σας απόγευμα και όλη την οικογένεια. Το ίδιο θέλω να πω ένα γεια στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Τι κάνεις, αγαπητέ φίλε, καλό σου απόγευμα. Χαιρετώ επίσης τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντούλα και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

6 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, θέλω να χαιρετήσω την κυρία Μαλία. Χτες μου είπε για ένα τραγούδι. Πολύ πιθανόν, κυρία Μαλία μου, να είναι αυτό που βρήκα και έχω ετοιμάσει εδώ. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Θέλω να το χαρίσω επίσης στην κυρία Δέσποινα, στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και σε όλο το προσωπικό. Γεια σας, καλό απόγευμα. Και επίσης θέλω να το χαρίσω στο Varossi Lettings and Estates, στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, που είναι χορηγή μας και μας στηρίζει για πολλά πολλά χρόνια, όπως και το ίδιο και η κυρία Δέσποινα. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία και όλα τα καλά παιδιά εκεί, τα κορίτσια, τα αγόρια, όλο το προσωπικό ανεξαιρέτως, και επίσης όλους τους θαμώνες. Είναι, κυρία Μαλία μου, το τραγούδι το οποίο θα μας πει ο Κώστας Τσαχουρίδης, ο Μαθαίος Τσαχουρίδης και ο Δημήτρης Ομπάσης, και Φιλό Σταυρό.

Λοιπόν, πάμε πίσω για να δούμε. Έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, 6 λεπτά μετά τις 3. Και πριν το τραγούδι της εβδομάδας όμως, να χαιρετήσω την κυρία Μελίνα που είναι μαζί μας. Έχει γενέθλια, λέει, ο ξάδελφος, ο Δημήτρης, και όλη η οικογένεια θέλει να του χαρίσει το επόμενο τραγούδι. Ευτυχώς βρήκα κάτι σχετικό, κυρία Μελίνα μου, και ο τραγουδιστής είναι ο Στράτος Κύπριος, ο λαός τραγούδι θέλει, και ο τίτλος του τραγουδιού κανονικά λέγεμε Παλιόπεδο. Νομίζω πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον ξάδελφο τον Δημήτρη, χαρισμένο από όλη την οικογένεια της Μελίνας, χρόνια του πολλά, να είναι πάντα καλά.

0: Αυτό ήταν το τραγουδάκι μας. Έχουμε λοιπόν και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη, «Καλοκαίρι στην Ελλάδα». Πάμε να τα ακούσουμε μαζί όλοι.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Ακόμα είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα και εύχομαι εσείς που βρίσκεστε εκεί ή εσείς που θα πάτε να το απολαύσετε το καλοκαίρι. Και εδώ δεν είναι άσχημος ο καιρός, είναι πολύ όμορφος και τον απολαμβάνουμε. Μάλιστα με Γιασεμί και Κρίνο, κυρία Έλλη μου. Ένα τραγούδι λοιπόν που διάλεξε η κυρία Έλλη και το χαρίζει σε εμάς, ανταποδίδουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αρέσει και στον καλό μου το φίλο τον Φίβο και την Χριστάλα, εάν ακούτε παιδιά, και για σας Μαρία Αναματερού, ένα άλλο για σεμί διαφορετικό που τσακώνεται με τον Κρίνο.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

έχουμε προγραμματίσει εσάς και συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, να χαιρετήσουμε την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, τη Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, και να τους χαρίσουμε καζαντζίδι που σου αρέσει, και σε όλους τους σαμόνες εκεί.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος και πάλι, πάλι, πάλι. Και πάμε στον Σταμάτη Γονίδη και ξανά, ξανά, ξανά. Πάλι δηλαδή, και πάλι, ξανά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
7: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: και όλες αγαπάνε και μας έφερε στα 10 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Drive Time με τον Τόνι Νεοφίτου. Να σας ευχαριστήσω που μιλάτε μαζί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία όλους εσάς, για τα καλά σας λόγια πάντοτε. Χάρηκα που τα είπαμε και χάρηκα που μείνατε μαζί μου και περάσαμε όμορφα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να έχουμε υγεία, να περάσουμε όμορφα την υπόλοιπη μέρα μας και νύχτα μας και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα, παρακαλώ. Αυτά. Να είστε καλά, εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR

0: Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα Παρικία. Εδώ LGS τους 103 και 3 στα FM.
1: Είχε τελειώσει ξαφνικά.
0: Greeting from the LGR family here, the LGR fam, third floor, live from LGR house. It is the Thursday installment of Drive Time, taking you to your destination one song at a time. Θα παίζω τα σας πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Είχε τελειώσει ξαφνικά και μου έχεις φύγει μακριά. Δεν το περίμενα να σε χάσω από την καρδιά.

0: OGR in the mix.
1: Θέλω να σου πω πως La vida loca.
2: Loca.

Μια πολύ ωραία εκτέλεση, Άργυρος, και το νερό, live, live version. Ξέρω ότι και αρέσει. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Άργυρος έρχεται στο Λονδίνο Οκτωβρίου 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Χορηγός επικοινωνίας το LGR. On the guide today, λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε παντού μαζί σας.

0: GR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Και παγκόσμιο, παγκόσμιο φαινόμενο μας δηλώνει ο Πέτρος Ιακωβίδης σε ένα νέο τραγούδι του Ιακωβίδη. Και το ακούμε πρώτα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. LGR Exclusive, πρώτη μετάδοση. Όλο καινούριος Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Let's go and check it out here on LGR.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: From the man himself there, Konstantinos Argyros. And that's taken from the Royal Albert Hall concert, live concert 2024. The one Andoni Argyros is back. He's returning to the iconic Royal Albert Hall. For one night only on the Thursday 22nd of October. Konstantinos Argyros. Έρχεται στο Λονδίνο, επιστρέφει μάλλον 5η 22 Οκτωβρίου. For a spectacular immersive show, Athens style. Χορηγός επικοινωνίας στο LGR, official radio partner, το London Greek Radio. For more updates and more, make sure, of course, you keep it locked into LGR. You must follow. You must take it on Instagram, TikTok, Git, Facebook. LGR, one and only Greek radio. Championing our community here and being close to the biggest events and happenings right here in the heart of London and the UK.

0: ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί η αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα κοιτάκους να τραγουδούν.

It's party time on LGR, το party. Συνεχίζετε ωραίο τραγούδι, νέα, νέα μεγάλη πτυχία, Αλεξάνδρα Πουνάτσα και το καλοκαίρι, summer in London, καλοκαίρι στο LGR, κάνουμε διακοπές εδώ, περνάμε καλά. Και ξέρω ότι μας ακούνε και οι φίλοι μας κάτω στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα. Hello Tony, we're close to the sea. Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή του London Greek Radio. Μπράβο παιδιά, thank you there. This is LGR, the sound of summer, bringing you up to date, up to speed on all the big hits. Can't believe that. So, it's been a few months or girls, man. It's not summer today. Ανεβούμε, πάμε να ανεβούμε ξανά. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. LGR.

0: GR 103,3.
1: Well, just a quick look on the time there, just a few minutes left. LGR's Drive Time Party, bringing you the party to your speakers. Σα φαίνουμε το πάρτι στο ραδιόφωνο σα. Hit live from LGR House. Direct. Wherever you are, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone, Google Play and Apple. Got a smart speaker? Then say play London Greek Radio. FM, of course, in London, and digital radio to lgr.co.uk. Μη πάτε πουθενά, γιατί σε λίγο έρχεται ο Αντώνης Προκοπίου, 8 με 10, with the late evening Thursday evening show. 7 to 8 tonight, we have a non-stop, σχεδόν, almost non-stop, ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Από μένα καλή συνέχεια.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

Για πάντα ναι, Αντιγόνη, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Good evening, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Thank you for listening, I hope you are well. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Είναι Πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας.

Νίκος Μακρόπουλος, κρατήθηκα 9 λεπτά μετά τις 8. Κωνσταντίνος Αργυρός, ο κύριος Αργυρός θα είναι πίσω στο Λονδίνο 5η 22 Οκτωβρίου, Thursday 22nd October, back for one night only at the Royal Albert Hall. Official radio partner, London Greek Radio. Pencil the date in your diary and keep listening for more information in the coming days regarding tickets. 22nd October, Konstantinos Argyros. And here is Konstantinos με το τραγούδι Συνεφιασμένη Κυριακή.

συνεφιασμένοι Κυριακοί, Κωνσταντίνος Αργυρός, και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο που θα είναι στο Albert Hall στις 22 του Οκτωβρίου.

0: Και τώρα το πιο πολύ.
1: 25 λεπτά μετά τις 8, Μιχάλης Χατζηγιάννης, πιο πολύ.
0: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκεί

Μιχάλης Χατζηγιάννης, πιο πολύ είναι 8.30. Είναι η τελευταία Πέμπτη του μήνα. Τι θα κάνει ο καιρός μας? Let's have a look at tomorrow's weather. Ο καιρός στο Λονδίνο αύριο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 22 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το πρωί άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου σήμερα το πρωί και στάθηκα εκεί κοιτάζοντας τη βροχή. I stood there looking at the rain and smiling. Αύριο στο Λονδίνο οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 22 βαθμούς Κελσίου με 30% πιθανότητα βροχής. Hooray! A 30% chance of rain in London tomorrow with highs of 22 degrees. Birmingham 21 βαθμούς Κελσίου οι υψηλότερες θερμοκρασίες και ακούτε 60% πιθανότητα βροχής. Κερδίζει το Birmingham αύριο. Στην Αθήνα, μεγιστές θερμοκρασίες 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια 34 degree highs in Athens. A lovely, lovely sunny day. Και στην Κύπρο, God's Little Acre, στην Κύπρο αύριο. Αύριο Παρασκευή, το ίδιο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Konstantina, χορεύω το ζεμπέκικο. Angela, hello, καλησπέρα. Thank you very, very much for calling. Έχει καιρό να μιλήσουμε. Έχει καιρό που μιλήσαμε, Αγγελού μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που βρήκες καιρό απόψε να μου τηλεφωνήσεις. Και αν θέλετε να μου μιλήσετε, το νούμερο εδώ, 0208-346-3345, ή το κινητό μας, the studio text, the studio mobile, which is flashing in front of me. Betty Menedes, σας παρακαλώ. Το νούμερο για το κινητό, 0737-661-1033. Και η Άντζελα έχει ζητήσει Αντώνης Ρέμος, όταν σε ρωτήσανε 22 λεπτά πριν τις 9. Thank you for listening.

Αυτός ο Έλληνας τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη που πέθανε την Τρίτη και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη. Ένα φίλο στο Βόρεια, Δημήτρης Κόκοτας, 10 λεπτά πριν τις 9. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, 0208-346-33-45.

πριν τις 9. Δεν πάτε πουθενά, μετά τον Βασίλη θα έχουμε τις ειδήσεις και θα είμαι ξανά μαζί σας. 9 με 10, Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας. This is London Greek Radio.

Ανημέρα του έρωτα, 17 λεπτά μετά τις 9, Γιάννης Πάριος, Χάρη Βαρθακούρης. Θα πάμε να ακούσουμε το Cuddle at Quarter Past, το η πιο ρομαντική στιγμή θα είναι μαζί σας σε 30 δευτερόλεπτα. The most romantic time of the week is going to be with us in 30 seconds time. Και είναι αφιερωμένο από μένα σε όλους τους αγροατές του LGR και ευχαριστώ Βούλα που τηλεφώνησες. Η Βούλα μου είπε κάθε πέμπτη βράδυ, Αντώνη, μας μιλάς και είπες 2, 3, 4, 5 φορές ευχαριστώ που με ακούτε, και η Βούλα είπε, Αντώνη, thank you for being here and thank you for entertaining us. Thank you so much, Βούλα μου, your words are much appreciated. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, τα ωραία σου λόγια. Είναι 18 λεπτά μετά τις 9. Αργήσαμε λίγο για το Cuddle at Quarter Past. Δώσ' τους δίπλα σας μεγάλη αγκαλιά. Ένα φιλί, δύο φιλιά, τρία φιλιά. Και πες τους σ' αγαπώ.

Δέσποινα Ολυμπίου, η μοναξιά του ενός στους δύο. Το Cuddle at Quarter Past για αυτή την εβδομάδα. Και καλησπέρα το επόμενο τραγούδι. This is for a special listener. A very special listener who listens all the time. Banda mas agui omos telefonise apopse ya proti fora. Ξέρεις ποιος είσαι, you know who you are. This is for you.

όπως Νότης Σφαγιανάκης. Και ευχαριστώ και πάλι για την συντροφιά σας. Το τηλέφωνο δεν σταμάτησε απόψε. Έχω πολλούς που τηλεφώνησαν και δεν απάντησα. Συγγνώμη. Αν έχετε καιρό να δοκιμάσετε και πάλι, σας παρακαλώ, τηλεφώνα μου 0208-346-33-45-32 λεπτά μετά τις 9. Αργήσαμε λίγο για να δούμε τι θα κάνει ο καιρός αύριο. The half past forecast is now the 32 past forecast. Λονδίνο αύριο 30% πιθανότητα βροχής με υψηλότερες θερμοκρασίες 22 βαθμούς Κελσίου. Birmingham 60% πιθανότητα βροχής και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αθήνα και Κύπρο, Αθήνα και Λευκοσία, Athena and God's Little Acre tomorrow, 34 degrees Celsius.

Κωνσταντίνος Γαλανός, είσαι ό,τι πιο ωραία. 20 λεπτά πριν τις 10, καλησπέρα Ηλία. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στο Κονίλιο, τα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους, στον Άιο Δημήτριο, στην οικογένεια του στην Κύπρο, σε μένα, ευχαριστώ Ηλία, και σε όλους τους ακροατές του LGR. Η αγάπη είναι, η αγάπη είναι χάρισμα.

0: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

Τέταρτο. Το επόμενο τραγούδι, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο από μένα στην Άννα. Καλησπέρα Άννα μου, Χρήστος Σανιτάκη.

Ανατολή, Χριστός Σανιτάκη και καλησπέρα Δέσποινα. Δέσποινα μου, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Μα τι ωραίο τραγούδι, so nice, it's so nice. Χριστός Τσιλόπουλος, λείπεις απόψε.

λείπεις απόψε. 7 λεπτά πριν τις 10 έχουμε καιρό για δύο τραγούδια πριν το τέλος της εκπομπής. Απόψε έχουμε δύο Νίκους. Ο Νίκος Μακρόπουλος ο πρώτος με επίθεση και το τελευταίο μου τραγούδι απόψε θα είναι το τραγούδι «Ένοχο κορμί» Νίκος Οικονομόπουλος. Πριν τον Οικονομόπουλο θα έχουμε τώρα τον κύριο Μακρόπουλο. Επίθεση Νίκος Μακρόπουλος.

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. Είναι 3 λεπτά πριν τις 10, 3 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου, θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ, 8 με 10. Καλή εβδομάδα σε όλους, ευχαριστώ για την συντροφιά σας και την αγάπη σας και ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you so, so much to Tim's Dairy, our sponsors, timsdairy.co.uk. Thank you very much for your support. Have a fantastic week. Και θα τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Η ώρα 8. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου και πάλι σας ευχαριστώ.

0: και μοναδικό.
1: Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Αζήσει! Αζήσει! Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. LGR 103,3.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Thank you so much, thank you so much, thank you.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Δημητρίου Ενίγλης, διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Plus Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.